0: δουλειά μου και να το. Προηγούμενο ήταν ο Μόρο, ο Αμοδούρη. Να, είναι κάτι και λέει καμερό κοίρι. Να, είναι κάτι και λέει καμερό κοίρι. Να, είναι κάτι και λέει καμερό κοίρι. Να, ακούρα από κοίρι. Να, είναι κρίκο κοίρι. Είμαι στο Λονδόν. How are you doing? How are you doing? Σάντε. Δεν ξέρω μόνο μόνο μακρύα. Ο κύριο κανένα από κοίρι. Να, είναι κάτι και λέει καμερό κοίρι. Να, είναι κάτι και λέει καμερό κοίρι. Να, είναι κάτι και λέει καμερό κοίρι. Να, είναι κάτι και λέει καμερό κοίρι. Να, είναι κάτι και λέει καμερό κοίρι. Να, είναι κάτι και λέει καμερό κοίρι. Να, είναι κάτι και λέει καμερό κοίρι. Να, είναι κάτι και λέει καμερό κοίρι. Να, είναι κάτι και λέει καμερό κοίρι. Να, είναι κάτι και λέει καμερό κοίρι. Να, είναι κάτι και λέει καμερό κοίρι. No corobi bere mono makeria sta 496 hash ladies and gentlemen
1: we na woni kana mateta omo de megi gukena fm tafari rashitu kana gesuji ogyo de tumemere kagia kwena jira itiganete gukinya domereri yaku twadikira email kugerera complaints@radioafricagroup.co.ke kana utuhorere thimu 0711 046 600 mateta